Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. And you can dance. For inspiration.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέσει και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: 92,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.

0: επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη τη Δευτέρα η Αναστασία.
1: Ε, καλό. A few
0: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
2: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
0: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
3: Κατανοητό, μπρο.
0: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
4: Τελεία παράγραφος.
5: Ωραία.
0: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
5: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
0: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
6: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω. Καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
4: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
5: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
6: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
6: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
7: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
7: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει εγώ 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
8: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Βάλε ψυχή και φώναξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Ξύπναμε και σήμερα τη Θεσσαλονίκη στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιούνιου. Ορίστε, να και πρώτες 10 μέρες ήρθανε.
12: Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Να είστε κι εσείς στην παρέα μας μέχρι και τις 11. Έχουμε και δώρα και σουσού και μουσικάρες.
11: Βασίλης, έτσι. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet και εννοείται με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Όταν επιστρέψουμε, όπως πάντα, η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή από Fairground Attraction, το Perfect, και γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Έτσι τέλεια, να τα βλέπουμε ωραία. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία. Πάμε ταυτότητα ημέρες.
1: Yes.
0: Το ερωτολόγιο και το ένα και το άλλο δεν έχει κανένα όνομα.
1: Άντε, μωρέ, παιδιά, δεν πειράζει.
0: Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Τολμώ να πω ότι τόσο καιρό που δεν έχει τύχει, δεν ξέρω, δεν ήξερα καν τι είναι. Είναι, παιδιά, αυτό που λέει, είναι αφιερωμένη τέχνη, λέει, στην επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικοσύμων. Δηλαδή αυτά τα που βάζανε. Καταλάβες, η γενιά, έλεγα ο βασιλιάς, το οικόσιμο του τάδε που βάζαν στις πόρτες. Αυτό το πράγμα είναι. Έλα, Παναγία μου, ναι. 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων που αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
1: Μπράβο.
0: Το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερήκη και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
1: Μάλιστα.
0: Το 1922 γεννιέται η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ. Καλά έκανε και τα άλλαξε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο, το κανονικό δεν είναι τόσο θεσάρικο. Ναι.
0: Ενώ το 2004 φεύγει το ζωή ο Ρέι Τσάρλς, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσικής.
1: Και ποιος δεν τον ξέρει.
0: Έτσι. Έχουμε για τη συνέχεια Έλλη Γκούλντινγκ, Μπρους Σπρίγκστιν και Λίαν Ράιμς μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας. Yeah.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Lian Rimes στο υπέροχο Can't Fight the Moonlight και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου, και φέρνει μια ατμόσφαιρα που ευνοεί τις συνειδητές επιλογές, τις ξεκάθαρες συζητήσεις και τις μικρές κινήσεις για όλα τα ζωδιάκια μας, αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή μέρα σας καλεί να κινηθείτε με περισσότερη στρατηγική και λιγότερη παρορμητικότητα. Ταυράκια, η Τετάρτη σας βρίσκει περισσότερο συγκεντρωμένους στους στόχους και τις πρακτικές σας ανάγκες. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια που μέχρι πρόσφατα φαινόντουσαν δύσκολα. Καρκινάκια, η μέρα σας οθεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά σας. Για τους λέοντες, η Τετάρτη φέρνει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρετε. Για τους Παρθένους, η προσοχή σας στρέφεται στις λεπτομέρειες και αυτό σας βοηθάει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά κάθε υποχρέωση. Ζύγοι, η κοινωνική σας διάθεση είναι αυξημένη και οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Για τους Σκορπιούς, η προσοχή σας στρέφεται σε θέματα καριέρας, ευθυνών και μελλοντικών σχεδίων. Το ξότι η μέρα φαίνει διάθεση για ανανέωση, νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σου. Εγώ και ρε, η Τετάρτη σε καλεί να κινηθείς μεθοδικά και να δώσεις έμφαση σε όλα όσα έχουν πραγματική ουσία. Υδροχωάκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής σας για σήμερα και για τα ψαράκια μας. Τέλος, η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς, όμως έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο μας με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά.

0: Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Hey, the best hits ever.
4: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
6: Και αναρωτιέσαι, ρε παιδάκι μου, λες τώρα, ας πούμε, αν αυτό το κρέας είναι φρέσκο, δηλαδή θα είναι καλό, πρέπει να το πάρω. Όταν πηγαίνεις και αγοράζεις κρέας από τα Lidl, ξέρεις ότι είναι ασφαλώς ελεγμένα, γιατί ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια. Έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
7: Και έχει φτάσει, παιδιά, μέχρι να φτάσει δηλαδή στο τραπέζι μας, έχει διατηρήσει όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Οπότε όποιος ξέρει, ξέρει.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι, Alex Warren, Ordinary, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και στο ήξερες ότι της ημέρας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού.
1: Άντε,
0: ναι, ναι, πάμε, έχουμε συνηθίσει και τέτοια σήμερα αυτά.
1: Άντε,
0: καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Θα γίνει στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να είστε προετοιμασμένοι, μην ξεχαστείτε, μην κάνετε.
1: Σημειώστε το κάπου να το έχετε έννοια.
0: Μπράβο.

0: Τι να πεις για το τραγούδι, για τον ντουέτο. Εντάξει.
1: Τέλειο τραγούδι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, για να σας κάνω ένα kind reminder, όσοι δεν το έχετε πάρει πρέφα, ότι 14 Ιουνίου στην καρδιά της πόλης έρχεται ξανά το Hopi Festival 2026.
0: Τι ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ για παιδιά, mm-hmm, με ένα μοναδικό πρόγραμμα γεμάτο δωρεάν δράσεις, διασκέδαση και ανεκτήμητες εμπειρίες για μικρούς και για μεγάλους. Δηλαδή και εμείς περνάμε καλά. Θα είμαι και εγώ και ο Μαργαρίτης εκεί.
0: Α, wow, τι ωραία, τι ωραία.
1: Από τις 10 το πρωί ξεκινάει, παιδιά. Mm-hmm. Και νομίζω είναι στο. Είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Εκεί πήγαινε το νομίζω.
0: Πολλές ώρες.
1: Είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι επισκέπτες θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, εικαστικών, μαγειρικής, τοξοβολία, αναρρίξη, αυτό το έκανα και πέρυσι, BMX, χορευτικές επιδείξεις. Έχει τείχους που είναι προστατευμένα, δεν είναι,
0: ναι.
1: Δηλαδή έχει επαγγελματίες, κάνουν και οι γονείς, κάνουν και τα παιδιά.
0: Έκανες αναρρίξη.
1: Και ένα, ναι παιδιά, τι να κάνω τώρα για να βγαίνει το ψωμάκι. Ένα από τα μεγάλα highlights του φεστιβάλ είναι το τουρνουά ποδοσφαίρου στις εγκαταστάσεις της Χάνθ, mm-hmm, το οποίο θα διεξαχθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στις 13 Ιουνίου. Και γενικά, παιδιά, έχει τα πάντα.
0: Ωραία,
1: έχει
0: ωραία.
1: Τα πάντα. Θα είναι στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κυριακή 14 Ιουνίου. Θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σημειώστε το. Θα βρείτε, άμα πατήσετε οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, αν ακούτε τώρα, και πατήσετε στο ίντερνετ Hopi Festival με όμικρον και 2p.gr, θα βρείτε και τα εισιτήρια και τις πληροφορίες. Μπορείτε εννοείται να πάρετε εισιτήριο και εκείνη την ώρα επί τόπου, στην πόρτα, και να το κλείσετε, να είστε προετοιμασμένοι, και εννοείται δωρεάν είσοδος για παιδιά κάτω του ενός έτους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία θα τα περάσουμε.
0: Φανταστικά, φανταστικά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?

0: μετασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
2: Ακούστε Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet.
21: Καλημερούδια στη Γιώτα, την Αλίκη, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τη Δήμητρα, τον Γιάννη και την Ήρο.
20: Εντάξει, όπως πάντα, αυξημένη κίνηση στην περιφέρεια και αυτή την ώρα. Ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι την έξοδο για Σικές και μετά στο ύψος εδώ πέρα 3 Ανδρείας Τούμπας. Από την απέναντι μεριά επίσης έχουμε τα ίδια για το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Κλασικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη περίπου μέχρι και την 28 Οκτωβρίου έχουμε αυξημένη κίνηση φωτεινού σηματοδότες. Καλή ροή έχουμε στη Βασιλής όπως και στο κέντρο. Προβλήματα έχουμε στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκη από ό,τι βλέπω και λίγα στην άνοδο. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, λεωφόρος Ιδροποτάμου Αριστοτέλους Βενιζέλου, Καρολή Δημητρίου με αντίπα Μαρίνου και τη γνωστή Μεγάλο Αλεξάνδρου που αυτή τη στιγμή κινείται αρκετά καλά. Όταν επιστρέψουμε, το γνωστό site, να σου πω μια ιστορία, ο Τείχος είχε τη δική του ιστερία.
21: Ναι.
20: Είχε ένα post που έγραφε: γράψτε μια ιστορία τρόμου με 4 στο πολύ λέξεις.
21: Ναι.
20: θα διαβάσουμε τα σχόλια.
21: Αυτά μπορεί μερικά να είναι διαμαντάκια, παιδιά.
20: Μιλάμε.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Two Face You. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet. Βασίλης και Αναστασία. Και το γνωστό site Ο Τείχος έχει τη δική του ιστερία ανέβασε ένα post που έγραφε: γράψτε μια ιστορία τρόμου με 4 στο πολύ λέξη.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω σχόλια από κάτω.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε παιδικό πάρτι.
1: Ωραίο. Φίλε.
0: Ωραίο.
1: Αυτό είναι βαρύ.
0: Στην εταιρεία είμαστε οικογένεια.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ από το παιδικό πάρτι. Πολύ πιο βαρύ.
0: Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Αυτό, φίλε, δεν σε φταίει. Ποιος ξέρει τι έκανες, καλά κάνει και πρέπει να μιλήσετε.
0: Δεν μιλάω με άλλες.
1: Ποτέ. Ναι.
0: Δεν
1: μιλάω, μόνο τις παραγγέλνω να τις κάνω πράγματα.
0: Εντάξει, αφού φιώνω μοναδική μου αγάπη, που είναι, γιατί είναι, και, είναι τόσα πολλά. Α, έχει κλείσει η κουζίνα.
1: Αυτό τώρα,
0: φιώσει.
1: Να σας πω κάτι, επειδή εγώ έχω δουλέψει, μπορεί να το λένε και είναι... Είναι αλήθεια όμως. Είναι τόσο κρίμα. Δηλαδή, να ανοίξουμε την κουζίνα, να σου κάνουμε σε ένα μια μακαρονάδα, τράβα κάτι σπίτι.
0: Ναι. Ή το έχει τελειώσει ο γύρος.
1: Έχει τελειώσει ο γύρος, πάρε λίγο εδώ κοτόπουλο να φας.
0: Κλάμπινγκ μετά τα 30.
1: Ωχ, Θεέ μου, δεν μπορώ ούτε να το πω.
0: Μην πατάς μόλις φουγκάρισα. Το έχουμε ζει.
1: Ρε παιδιά, ναι, γιατί να πατήσεις. Να θέλω καθαρά και απάντητα.
0: Γάμος τον Αύγουστο.
1: Δεν πάω πια.
0: Παιδιά.
1: Και χρήσα θα το σκεφτώ αν θα έρθω και στη βάφτιση μες στο καγκάνι του Ιουλίου. Θα δω, δεν ξέρω.
0: Για ένα χαλαρό ποτάκι.
1: Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Αυτό
0: υπάρχει.
1: Που αυτή η έκφραση δεν υπάρχει. Δεν είναι ποτέ.
0: Κόπηκε το ίντερνετ.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Είναι
0: και...
1: τρομακτικό.
0: Καλοκαίρι στην πόλη. Εντάξει, το
1: καταλαβαίνω. Εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Τι αρέσει,
1: Ναι, γιατί φεύγετε όλοι, βρίσκω να παρκάρω. Τα τσιμέντα επιτέλους αναπνέουν, δεν τα πατάτε, δεν ζέχνετε πάνω τους. Οι δρόμοι είναι άδειοι, τα μαγαζιά είναι όλα για μας. Τους ανθρώπους που ξέρεις, καλά, θα είμαστε και λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: αυτό
1: τα,
0: με το πάρκινγκ,
1: τα κλιματιστικά δουλεύουν πιο εύκολα.
0: Έχεις πολύ δίκιο πάντως.
1: Ναι, παρκάρω τίποτα, ρε. Όπου σε όποιο στενό βρω, μπαίνω, παπ, το βάζω κατευθείαν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: λείπεις καλλιτεχνικά. Έχει τραγουδάρες, αλλά θέλω και άλλες δουλειές.
1: Καιρό έχεις βρεσία να βγάλεις.
0: Ναι, βρε κορίτσι. Κάνε μας κάτι έτσι.
1: Μην ξεχνάς.
0: Μην στραβώ τα τραγούδια, τα τιμάμε εδώ στο Velvet.
1: Εννοείται, σ' αγαπάμε πολύ.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο κανόνας των 5 αντικειμένων για να μας βοηθήσει να κοιμόμαστε τα βράδια. Σε περίπτωση που τώρα ξεκινάει και ξεκίνησε ήδη τον καγκάνι, παιδιά. Όσοι δεν στριφογυρνάτε, δεν το κάνετε σωστά. Δηλαδή, ξεκίνησε τον καγκάνι, πας να κοιμηθείς, ανοίγεις το κλιματιστικό ή το φουρφούρι, πιάνεσαι.
0: Ναι,
1: ανοίγεις την μπαλκονόπορτα, τρέχουν τα παιδιά της γειτονιάς, θες να φωνάξεις τον Ηρώδη. Κλείνεις τα πάντα, πνίγεσαι στον υδρότο σου. Οπότε ξεκινάει αυτή η φασούλα τώρα.
0: Ο μυστήριος οροφής είναι το μυστικό, να ξέρεις.
1: Ναι, λοιπόν. Ο κανόνας των 5 αντικειμένων είναι πάρα πολύ απλός. Πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι, αφιερώστε 2 ή 3 λεπτά να τακτοποιήσετε 5 αντικείμενα που βρίσκονται εκτός θέσης μέσα στο σπίτι, δηλαδή εκτός της κρεβατοκάμαρας. Μπορεί να είναι, ας πούμε, τα κλειδιά σας, ένα ποτήρι πάνω στο τραπέζι της κουζίνας, ένα ρούχο πεταμένο στην καρέκλα, την γνωστή που έχουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ή κάποια χαρτιά σκορπισμένα στο γραφείο. Δεν χρειάζεται, λέει, να ξεκινήσει τη γενική καθαριότητα, ούτε να συμβεί κάποιος τέλειος οργανωμένος χώρος. Το ζητούμενο είναι μια μικρή αίσθηση τάξης και ολοκλήρωση, δηλαδή αυτό το αίσθημα ότι ολοκλήρωσα ένα task πριν τελειώσει η μέρα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτή η τόσο μικρή πράξη λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στην ένταση της ημέρας και στη χαλάρωση που ψάχνουμε από τον ύπνο. Και γι' αυτό σε βοηθάει να αφαιθείς και να πέσουν λίγο οι ρυθμοί σου και στο τέλος να κοιμηθείς. Γιατί η ακαταστασία, λέει, σαν γεγονός δεν επηρεάζει μόνο το χώρο, αλλά και τον εγκέφαλο. Ένα δωμάτιο γεμάτο αντικείμενα, ανοιχτές συσκευασίες, πεταμένα ρούχα στέλνει συνεχώς μικρά οπτικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, κρατώντας σε κατάσταση εγρήγορσης.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό
0: φοβερό.
1: 5 αντικείμενα, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ωραία.
1: Και μετά ύπνο.
0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι,
14: Ιδού η απορία. Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
15: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάι 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και στα Lidl, παιδιά, ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως ότι η ποιότητά τους είναι top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά προϊόντα.
2: Θα βρείτε από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά, που τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι χρειαζόμαστε την ενέργεια της πρωτεΐνης.
1: Σωστό.
2: Εννοείται και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών, μόνο στα Lidl, σε τιμές και σε ποιότητα Lidl.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, υπέροχο ντουέτο, υπέροχο τραγούδι. Όπως υπέροχο ντουέτο είναι η Μαρία Ηλιάκη με τον Κρατέρο.
1: Παιδιά, πολύ τους αγαπάω.
0: Δηλαδή, εντάξει, και
1: δεν υπάρχουνε.
0: Και τι ώρα κάνουν εκπομπή. Είναι φανταστική. Διάλογος χθεσινός.
1: Yes.
0: Για να ακούσουμε μισό λεπτό.
2: Και εγώ σε έχω ταυτίσει με διάφορα.
3: Εμένα?
2: Ναι.
3: Με τι ρόλους?
2: Κυρίως χωρίς μπλούζα.
3: Α, στα υπονοούμενα. Α, αυτό δεν είναι ρόλος.
2: Πώς το.
3: Έχεις δει αυτές τις παραστάσεις?
2: Όχι μόνο, δεν ήταν παράσταση.
3: Α, εγώ νόμιζα σε παράσταση. Αφού μιλάμε για τόνι.
2: Ήσουν σε παράσταση χωρίς μπλούζα.
3: Άρα δεν
2: έχεις. Και δεν με είχες καλέσει.
3: Άρα δεν έχεις δει τίποτα.
4: Έχει μόνο χωρίς μπλούζα.
3: Το 1998.
2: Ναι.
3: Στο ένα καινούριο κόκκινο.
2: Ένα καινούριο κόκκινο.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες από εκείνη την παράσταση.
3: Φαντάζομαι πως
1: ναι. Και
3: υπάρχει άλλη μία που είχαμε κάνει με τη Μαρία την Σολομούπλου, ήταν το Λουτρό. Σε σκηνοθεσία Μίνα Σαδαμάκη.
2: Αυτό είναι πιο πρόσφατο.
3: Αυτό είναι πολύ πιο πρόσφατο.
2: Πολύ πιο πρόσφατο. Πολύ πιο πρόσφατο. Παλιά, νομίζω το έχω δει αυτό.
3: Δεν ναι. Ήμασταν γυμνοί, ναι. Μπαίναμε γυμνοί στην Πανιέρα.
2: Τελείως.
3: Γυμνή τελείως, πώς να, πώς αλλιώς, γυμνή
4: τελείως.
1: Με φύλασική στα επίμαχα.
0: Αυτό, ναι.
1: Δεν ήταν και ελαφρύς ο καφές και ήθελε ήταν, να ξυπνήσει αλλιώς.
0: Εντάξει, το φοβερό είναι γιατί το κόψαμε στο μοντάζ λόγω χρόνου. Ο Κρατερός, παιδιά, θυμόταν από την παράσταση του 98 όλους τους συμπροταγωνιστές του, τους απαρίθμησε,
1: του.
0: Την σκηνοθέτη και το συγγραφέα.
1: Μπράβο,
0: απίστευτος,
1: μπράβο
0: απίστευτος.
1: Του.

0: Λατρεμένη και υπέροχη Taylor Dane, Prove Your Love. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, εκφράσεις που λένε όσοι προσπαθούν να κρύψουν τα ψέματα που σου είπανε. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι σου είπαν ψέματα, δεν το ερευνάμε αυτό. Και πώς προσπαθούν να το κρύψουν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, σημαίνει ότι δεν ήτανε.
0: Παιδιά,
1: να ξέρετε.
0: Γενικά, ναι, αυτή είναι η έκφραση.
1: Λοιπόν,
0: η φράση, μάλλον.
1: Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω ψέματα για αυτό το θέμα.
0: Όχι, μπορείς.
1: Δεν σε πιστεύω καθόλου. Mm-hmm. Ορκίζομαι, δεν θα έλεγα ψέματα.
0: Πω, χειρότερη είναι αυτή.
1: Εσύ ευθύνεσαι γιατί το σκέφτεσαι υπερβολικά. Βρε, άντευτη στα μπούτια σου. Δεν θυμάμαι να είπα κάτι τέτοιο. Το θυμάμαι εγώ. Θα απαντάτε σε αυτά, παιδιά. Δεν του αφήνετε να κερδίζουν έδαφος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν αυτό κατάλαβε, σε τι να πω εγώ τώρα. Τίποτα, γιατί ό,τι και να πει είναι ψέμα. Δεν είχα κακή πρόθεση. Τέλο, αυτό ψέμα με ψέμα. Διαφέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, ε. Είσαι πάρα πολύ πονηρός για να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να το σκεφτώ. Εσύ το κάνει κιόλα. Μπούφτη. Και κλείνω με το. Εσύ κατάλαβε λάθο. Εγώ δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα ξέρετε. Όποτε τα ακούτε αυτά, μακριά και αγαπημένοι.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
6: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
7: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας.
14: 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
15: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Skoda για όλους.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Oh, τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό, Velvet, συγγνώμη, ακριβώς στις 9.
1: Καλημερούδια στον Μάριο, την Αλεξάνδρα, τον Παναγιώτη, την Αναστασία, τον Κυριάκο, τον Θανάση, την Έφη και τη Μαρία.
0: Όπως είναι φυσικό, όπως σημαίνει κάθε μέρα τέτοια ώρα, έχουμε παραπάνω αυξημένη κίνηση. Περιφερειακή από την διασταύρωση εσωτερικής, εξωτερικής μέχρι την έξοδο Γενεάπολη για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και μετά στο ύψος εδώ Τριανδρία Στούμπας, όπου και εκεί έχουμε προβλήματα από το άλλο ρεύμα. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ και μετά την Πηλαία, συνεχίζουν τα προβλήματα για όσους κινούνται προς Μουδανίων, έχουν πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Κωνσταντίνο Καραμαλή πια πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης η Κατσιμίδα από ό,τι βλέπω. Η Βασιλής Όλγας επίσης αυξημένη κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση έχουμε στη Μισκή, λιγότερο στην Εγνατία. Κάθος Μίκη Θοδωράκη, προβλήματα αρκετά. Οι γνωστές διασταυρώσεις που πια νομίζω ότι εκεί από την Μαρίνου Αντίπα μέχρι και την Αριστοτέλος με Βενιζέλου είμαστε στα κόκκινα. Η Καρολή και Δημητρίου, επίσης εκεί με την Αριστοτέλος από ό,τι βλέπω έχουμε κοκκινίλες, και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό, όπου είμαστε επίσης στα κόκκινα. Όταν επιστρέψουμε, γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν λιγότερους φίλους?
1: Α, ωραίο.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: Mary J. Blige στο υπέροχο Family Affair εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης. Και γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν λιγότερους φίλους?
1: Yes.
0: Σύμφωνα με την ψυχολογία, έχουν λιγότερο κοινωνικό κύκλο. Λέει, όχι επειδή είναι αντικοινωνικοί ή μοναχικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις σχέσεις, το χρόνο και την κοινωνική αλληλεπίδραση διαφέρει.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Γιατί προτιμούν την ποιότητα αντί για την ποσότητα.
1: Αυτό Εντάξει. είναι το έξυπνο.
0: Έτσι. Νούμερο 2. Υψηλότερη ανάγκη για μοναξιά και αυτοσυγκέντρωση που οι φίλοι που επιλέγουν τη σέβονται.
1: Ναι, ότι
0: Ωραίο.
1: Δεν σημαίνει και κάτι.
0: Μπράβο. Διαφορετικά ενδιαφέροντα και τρόπο σκέψη. Οι έξυπνοι άνθρωποι λέει συχνά έχουν εξειδικευμένα ή ασυνήθιστα ενδιαφέροντα και επιλέγουν φίλου.
1: Είμαστε πιο έξυπνοι από του
0: φίλου. Μα γι' αυτό το λέω. Υψηλότερα στάνταρτς στι σχέσει.
1: Είτε είναι φιλικέ είτε είναι ερωτευμένε.
0: Ακριβώ. Καλύτερη λέει αυτονομία και λιγότερη ανάγκη κοινωνική επιβεβαίωση.
1: Περνά και μόνο του καλά.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται, α πούμε, παράδειγμα την κοινωνική αποδοχή, δεν τρέχει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Και τέλο, συγγνώμη, δεν ακολουθούν πάντα τι κοινωνικέ νόρμε. Ναι. Δηλαδή, συχνά αμφισβητούν κοινωνικού κανόνε ή δεν του ακολουθούν μηχανικά. Αυτό μπορεί να του κάνει να φαίνονται διαφορετικοί ή λιγότερο σημαντικοί με μεγάλε κοινωνικέ ομάδε που δεν του αποσχολεί και καθόλου.
1: Μια χαρά τα λέει, συμφωνώ σε όλα.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λόλα Γιάνγκ, υπέροχο μέσα εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τις καλύτερες αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 10 του Ιούνιου, και μία ατμόσφαιρα φέρνει ημέρα που ευνοεί συνειδητές επιλογές και ξεκάθαρες συζητήσεις πιο αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή ημέρα σας καλεί να κινηθείτε με περισσότερη στρατηγική και λιγότερη παρορμητικότητα. Τα βράκια, η Τετάρτη σας βρίσκει περισσότερο συγκεντρωμένους στους στόχους σας. Για τους διδύμους, η επικοινωνία αποτελεί το δυνατό σας χαρτί σήμερα και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε εμπόδια. Για τους καρκίνους, η ημέρα σας σωθεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τη σταθερότητά σας. Λιονταράκια, η Τετάρτη φέρνει ευκαιρίες να ξεχωρίσετε μέσα από τις πρωτοβουλίες και τη δημιουργικότητά σας. Για τους παρθένους, η προσοχή σας στρέφεται στις λεπτομέρειες. Ζυγή, η κοινωνική σας διάθεση είναι αυξημένη και οι επαφές με φίλους και συνεργάτες μπορεί να αποδειχθούν ωφέλιμες. Σκορπιοί, η προσοχή σας στρέφεται σε θέματα καριέρας, ευθυνών και μελλοντικών σχεδίων. Το ξότι η ημέρα φαίνει διάθεση για ανανέωση, νέες εμπειρίες και διεύρυνση των οριζόντων σου. Εγώ και ρε. Η Τετάρτη σας καλεί να κινηθείτε μεθοδικά και να δώσετε έμφαση σε όσα έχουν πραγματική ουσία. Υδροχωάκια, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η καθημερινότητα αποκτά πιο έντονους ρυθμούς, αλλά έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς αποτελεσματικά.
0: Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ολοκληρώνετε τις αγορές σας στα Lidl να σκανάρετε με την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, γιατί έτσι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κουπόνια και φρούτα για λαχανικά ή ό,τι θέλετε ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ.
2: Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς στον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα, γιατί οι αγορές μας στα Lidl Plus επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits.

0: Μότσο και υπέροχο Lady εδώ στο πρωινό Velvet. Μαζί μας και WhatsApp που μιλάει πραγματικά είναι διαφημίσει στην ψυχούλα κάθε Τζένζερ. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά δεν μένει μόνο στο λόγιο του WhatsApp, αλλά ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση.
1: Όλα αυτά εννοείται για να χωράει όλο όσα απένσουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους όλα παίζουν.
0: Είχε καλεσμένο χθες τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ο Λιάγκας. Και κάποια στιγμή δεν θα το ρωτούσε για τον Ογκαρέζο. Θα το ρωτούσε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε.
1: Λέει,
0: θα είστε κάπου έξω και δεν θα του μιλήσει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Με στεναχωρία δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Δημήτρης φέτος. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μοναδικός δηλαδή.
3: Αυτό δεν είναι δουλειά του, παιδί μου. Κριτική κάνει ο Δημήτρης στην τηλεόραση.
2: Δεν είναι δουλειά να ταχώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική και την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ξέρω εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης. Ευφυής και την εκπομπή στο ραδιόφωνο, πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια. Από ένα σημείο και μετά, πιθανότητα επειδή δεν του δόθηκαν οι ευκαιρίες που θα έπρεπε για μένα να του δοθούν, του γύρισε ο εγκέφαλος. Και ξαφνικά τα βάζει με όλους. Και έχει γυρίσει λίγο τούμπα του προφίλ.
3: Άρα πιστεύεις ότι ίσως
2: ότι είναι το κακό παιδί.
3: Για σένα,
2: ενώ δεν είναι.
3: Να είναι επειδή πήρες και εσύ εκπομπή ενώ εκείνος δεν είχε πάρει, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω πώς του τη βίδωσε με μένα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω πώς του τάσκασε από το μαμένα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι ωραία που τα λέει ο Γιάννης, πώς του τάσκασε.
1: Μπορεί Γιάννη. Να είναι κραυγή βοήθειας τώρα αυτό που σου κάνω.
0: Να το φύγεις.
1: Γιατί και η υδροχόη δεν είναι καλή στην επικοινωνία. Είναι λίγο αεράτη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε να κάνει έτσι σαν, όπως λες.
0: Ναι.
1: Για να σου ζητήσει να του δώσεις προσοχή.
0: Τι.
1: Εγώ λέω να μην τα λες στον Γιώργο.
0: Εγώ περιμένω να δω τι απάντηση θα δώσει ο Γκαρέζο σήμερα.
1: Σίγουρα και νευρισμένη.
0: Θα δώσει.

0: Η τραγουδάρα των Guns N' Roses, November Rain, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης.
1: Μες στον καγκάνι του Ιουνίου.
0: Εντάξει, τραγουδάρα, όμως και βίντεο κλιπ, υπερπαραγωγή. Πολύ. Ταινία ολόκληρη.
1: Συνέστημα είναι, ναι, δεν ναι. είναι. Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω την Κυριακή τι θα πρωτογίνει πραγματικά τώρα. Διαβάζω στον Εξώστη.
0: Yes.
1: Ότι Κυριακή 14 Ιουνίου, 12 η ώρα, στην πλατεία Αριστοτέλους, θα μαζευτούμε, λέει, να χορέψουμε ζεϊμπέκικο για να σπάσουμε ένα ρεκόρ, παιδιά, ένα παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Το ρεκόρ Guinness, ναι.
1: Διεκδικώντας μια θέση στο ρεκόρ Guinness, η πρωτοβουλία ανήκει στην Αλτσχάιμερ Ελλάς και στο Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ,
0: ναι.
1: με στόχο όχι μόνο την κατάρριψη με 2 ώρο του ρεκόρ, mm-hmm. αλλά και την
0: ευαισθητοποίηση
1: του κοινού
0: αφορά...
1: γύρω από την άνοια στην όσο
0: μπράβο
1: και την όσο Αλτσχάιμερ.
0: Μπράβο
1: έτσι.
0: Για την ιδέα.
1: Παράλληλα, οι διοργανωτές θέλουν να αναδείξουν τη δύναμη του χορού ως μέσο έκφρασης, κοινωνικοποίησης και ευεξίας.
0: Mm-hmm.
1: Για να επιτευχθεί ο στόχος, θα πρέπει να ξεπεραστεί το υφιστάμενο ρεκόρ που κατέχει η αγαπημένη μας Κύπρος,
0: μπράβο, ναι.
1: με 754 άτομα που χόρεψαν συγχρονισμένα το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας.
0: Αυτά, το χιλιάρικο το έχουμε, νομίζω, στο
1: νερό. Τώρα αν μαζευτούμε μισή Θεσσαλονίκη, δεν θα το καταρρύψουμε το ρεκόρ.
0: Υπάρχει περίπτωση.
1: Η μεγάλη συνάντηση, λέει, είναι στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους με το μήνυμα ότι χορός ενώνει τους ανθρώπους. Αχ, και το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Τι συναισθηματικό τραγούδι.
0: Ναι. Φοβερό.
1: Άντε ρε, παιδιά, όσοι μπορούμε, πάμε ζεϊμπέκικο. Ωραίο, αλλά πρέπει να μάθουμε και τις κινήσεις.
0: Εντάξει, προλαβαίνεις. Το Σάββατο θα κάνεις.
1: Ναι, θα υπάρχουν εκεί εξειδικευμένοι, ξέρεις, επαγγελματίες. Θα τους κάνουμε και λίγο χάζι. Πάμε, κορίτσια. Μπορεί να έχει έτσι ωραίο λαό.
0: Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 10.
10: Καλημερούδια στη Δήμητρα και τη Βασιλική που μας ακούν από το γραφείο.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα στο Θανάση, τη Βούλα, τον Αλέξανδρο, την Έλενα, τον Μάριο και τον Τάκη.
9: Τι διαγωνισμός είναι αυτός και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Greco Strom. Δεν το συζητάμε γιατί μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom, έτσι, σε διαστάσεις, το σημαντικότερο που επιθυμείτε.
10: Πολύ σημαντικό τώρα αυτό, έτσι.
9: Εννοείται βέβαια, καλώς ορίζει το καλοκαίρι η Greco Strom με απολαυστικά sleepy combos και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Επίσης κερδίζεις και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bootytopia, Lithos και Curescence.
10: Παιδιά, μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη, αγαπημένη μας Greco Strom μας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ θα τη βρούμε και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά. Και για να μπείτε εννοείται στην κλήρωση τη Super την Duper για το στρώμα profile,
9: ναι,
10: στέλνετε τη λέξη στρώμα, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Ο τυχερός ή τυχερή θα ανακοινωθεί την 3η 16 του Ιούνιου.
9: Έχετε 10 λεπτά, η ενεργεία συμμετοχή θα είναι με καρδούλα.
10: Yes.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Και δεν υπάρχουν νέα ακόμη για την Bonnie Tyler. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, είχε νοσηλευτεί.
1: Α, είχα διαβάσει, ναι, ότι σε ξέρω, κόμμα. Τώρα θυμήθηκα, ναι. Πολλά διάβασα. Και εγώ τώρα φλασιά.
0: Έτσι, φλασιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε περίμενε, γιατί έχασα και τα θέματα. Έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Α, ναι, πέντε πράγματα λέει που μας κάνουν λιγότερο ολικιστικούς χωρίς να το καταλάβουμε.
1: Α, αυτό είναι δύσκολο τώρα. Είναι.
0: Η συνεχής λέει αρνητικότητα. Εντάξει, ναι. Μωρέ, τώρα άμα είσαι σε μια περίοδο που είσαι και λίγο δύσκολα, μπορεί να είσαι λίγο μιχμή.
1: Και η γκρίνια, ρε, χρειάζεται ναι. Να είμαστε ξαναρκωμένοι συνέχεια.
0: Η έλλειψη ενδιαφέροντος λέει τους άλλους.
1: Άμα ο άλλος είναι αδιάφορος.
0: Και ποιοι είναι οι άλλοι.
1: Ναι, τι θα κάνω δηλαδή, θα πέσω στα παντώματα για κάποιον βαρετό, δεν
0: εντάξει,
1: μπορώ.
0: Η υπερβολική χρήση του κινητού το ακούω. Εντάξει,
1: αναλόγως.
0: Είναι λίγο
1: αναλόγως. Πάλι αναλόγως, ρε, εσύ. Εντάξει. Αν είσαι τώρα σε ραντεβού. Και βγάλεις
0: ναι.
1: Και υπερβολικά χρησιμοποιείς το κινητό επειδή αύριο ξεκινάει π.χ. Μουντιάλ, παράταμε.
0: Πω, ναι! Αύριο, ναι!
1: Ναι, αύριο, οκ, μην είναι σπίτι, μην βγεις ραντεβού, π.χ. άμα θες.
0: Και ξέρεις τι γίνεται με το Μουντιάλ.
1: Και με την μπάλα στο χέρι.
0: Φέτος είναι... Φέτος είναι πολύ αργά το Μουντιάλ. Δεν έχει βραδινή έξοδο για τα κορίτσια με τίποτα. Τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο.
1: Εγώ μία φορά θα τοποθετηθώ γιατί ξέρω και οι ακροατέ με ξέρουν τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Όποιος επιλέξει. Δεν ξέρω αν τίθεται θέμα τέτοιο. Ναι, να δει 22 άντρες να κυνηγά μια μπάλα από το να βγει ένα ραντεβού με κάποια κοπέλα την οποία τη θέλει, είναι ερωτευμένος. Καλύτερα να το κάνει αυτό το χατήρι, να μην μπλέξει, να μείνει με την μπάλα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή πραγματικά. Μείνε με την μπάλα. Αλήθεια το λέω.
0: Ωραίο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φούζεις διασκευάζουν τη τραγουδάρα και την κάνουν ακόμη πιο υπέροχη και Ήλμη Σόφλη εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πώς θα γίνεις πρωταγωνιστής της ζωής σου,
0: ναι.
1: Και θα την ρομαντικοποιήσεις, βρε παιδί.
0: Ωραίο,
1: λίγο,
0: ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο και αυτό λίγο. Mm-hmm. Στο νούμερο ένα, ίσως το πιο δύσκολο βήμα για εμένα, σταμάτα να φαντάζεσαι ότι όλοι οι άλλοι έχουν καλύτερο σενάριο. Διότι ναι, όλοι οι ναι, άλλοι ζουν πολύ καλύτερη από ζωή σένα, από εσένα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή, αν ξέρεις την Dua Lipa και κάποιες ελάχιστες ακόμα περιπτώσεις.
0: Τώρα, επειδή είναι φρέσκια, μετά.
1: Που ναι, μπορεί και αυτή, ποιος ξέρει, στα παιδικά της χρόνια να βίωσε κάτι πάρα πολύ άσχημο, π.χ.
0: Mm-hmm.
1: Στο νούμερο 2. Το outfit είναι η πιο κατάλληλη πανοπλία για να κάνεις romanticize your life.
0: Yes, ωραίο.
1: Δεν λέμε τώρα να βαφτείς και να ντυθείς Moulin Rouge για να πας στο σούπερ μάρκετ,
0: mm-hmm,
1: αλλά πρόσεξέ σε. Δηλαδή, ναι, βάλε κάτι ροζάκι, ένα λεμονί, ένα γαλάζιο που είπαμε χθες ότι είναι της μοδός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε ένα ωραίο καπέλο, τα αγαπημένα σου γυαλιά. Ναι, για να πας στο σούπερ μάρκετ. Γιατί μπορεί το δικό σου το καρότσι να τσουγκρίσει με το καρότσι του έρωτα της ζωής σου.
0: Έτσι.
1: Για παράδειγμα, εγώ σήμερα που θα πάω το βράδυ στη συναυλία του Νόβελ μαζί
0: ναι,
1: με τη Σοφία
0: ναι,
1: και το αγόρι της και τους φίλους του. Δεν θα βάλω αυτά που ήθελα να βάλω.
0: Γιατί...
1: Θέλω να πάω μια παντελόνα και τα κρόξ μου και να κλαίω κάτω από το Νόβελ και να νιώθω ότι θα κάνω ψυχοθεραπεία. Θα βάλω καλοκαιρινά πουκάμισα, χρώματα,
0: mm-hmm,
1: θα κάνω και ένα ντουζ πριν τη συναυλία. Δηλαδή θα είμαστε σε, θα είμαι, θα βαφτώ.
0: Ωραίο.
1: Θα βαφτώ γιατί θα ρομαντικοποιήσω τη ζωή μου τώρα.
0: Μπράβο.
1: Η Σοφία θα με αναγκάσει να ρομαντικοποιήσω την ζωή μου.
0: Σοφία, γιατί...
1: Ενώ εγώ θα πάω λεσί στη συναυλία, ναι, λεσί. Λοιπόν,
0: να το πω, Σοφία έχεις δίκιο. Άσε τη
1: Σοφία...
0: τώρα. Καλά κάνεις Σοφία
1: λοιπόν,
0: και την πιέζεις.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: μάθα να λες όχι. Όχι σαν εμένα το ζώο που, που είπα ναι τώρα και απλά. Λοιπόν, στο, πάμε στο νούμερο 4.
0: Ναι.
1: Οι πιο άβολες στιγμές κρύβουν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κλείνει με αυτό η έρευνα.
0: Ωραία,
1: ότι
0: έρευνα,
1: οι πιο εμβληματικοί πρωταγωνιστές,
0: yes,
1: έχουν πάντα μια άβολη στιγμή πριν την υπέρλαμπρη στιγμή τους στην ταινία. Από αυτό, όντως, και όποια ταινία και να δεις, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά οι ταινίες βγαλμένες μέσα από τη ζωή είναι.
1: Ναι. Πριν τη γούμαν, ας πούμε, mm, πάντα υπήρχε αυτός ο καυγάς, το χαστούκι, του φίλου, αυτό έφυγε ο γκύρ, ξαναγύρισε λιμουζίνα, σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Μην απογοητεύεις από τις αμήχανες στιγμές.
0: Πολύ ωραίο, αλλά
1: ωραίο
0: οφείλω να πω για μια ακόμη φορά, μπράβο Σοφία.
1: Σοφία, θα το πας σήμερα στην αυλή της, έχω ανάγκη. Λοιπόν, για να μην είμαι μόνη μου, κορομπαρού.
0: Ναι.
1: Και από αύριο θα το σκεφτώ πάρα πολύ πώς θα υπάρχουμε.
0: Όχι,
1: λες να ακούει.
0: Διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει

0: Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31 και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Hey, the best hits ever.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
3: Και γίνεται για ένα παράθυρο να ξέρεις, ας πούμε, παράδειγμα, μία εφαρμογή της διαστάσης, της πιστοποίησης, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε. Και όμως, παιδιά, γίνεται χάρη στην LVL με την νέα εφαρμογή Window ID.
4: Είναι ένα QR στο κούφωμα και σου δείχνει οτιδήποτε χρειάζεσαι, οποτεδήποτε το χρειαστείς. Μία ακόμα απίστευτη καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.

0: Σαλ Ντα Βίντσι, Per Siempre Si, εδώ στο πρωινό Velvet, τραγούδι που εννοείται ότι είναι φοβερό.
1: Μας έμεινε από την
0: Έτσι, μας έμεινε, παρακαλώ, γι' αυτό είναι και στο 96,8 Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών. Γιατί ορίστε και η Τζέν Ζι γενιά, το λάτρε στο τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Αυτά. Μια γενιά που είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό τη ρυθμό, φτιάχνει το δικό τη δρόμο. Γι' αυτό και το WhatsApp κινείται σε αυτού του ρυθμού και μπαίνει σε μια νέα εποχή.
1: Το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στι ζωέ των νέων και σε όλη τη διάρκεια τη νεανική διαδρομή. Γι' αυτό WhatsApp και όλα παίζουν.
0: Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Yes.
0: Εντάξει, μπορεί να λένε διάφορα.
1: Κάνατε,
0: έχει
1: πάρα,
0: το μπιφ με το λιάκι κτλ. Ναι, αλλά ναι, ναι, άτιμη, ναι. Άτιμη.
1: Ησυχία δεν έχει κι αυτό.
0: Ξέρει να σφάζει έτσι με το γάτι. Ναι, ναι, ναι. Για να ακούσουμε.
2: Κουτσελίνη, αν πάτε 10-1 όπως ακούγεται, θα είστε και τηλεοπτική αντίπαλος με τον Γιώργο Λιάγκα πλέον.
3: Θα είμαι, αν όλα πάνε καλά, με όποιον είναι εκείνη τη ζώνη. Γιατί ακόμη οι ζώνες δεν έχουν διαμορφωθεί. Και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι το 10-1 εγώ δεν το έχω πει, όπως ούτε το κανάλι σε μένα.
2: Βλέπει τον Γιώργο Λιάγκα που κάνει πλάκα πολλές φορές, κρατάει καρχά. Πλέον στην εκπομπή. Πώς σας φαίνεται?
3: Δεν τον βλέπω.
0: Τέλειο.
1: Και εσείς τη ρωτήσατε, να φάτε και την απάντηση. Τώρα δεν τον βλέπω. Ορίστε.

0: Brainstorm στην τραγουδάρα Maybe. Είναι αυτή που θα μας πάει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά και σήμερα που ήσασταν μαζί μας, όπως επίσης και το WhatsApp, το οποίο η νέα του διαφημιστική καμπάνια επέλεξε να έχει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλήσει τόσο άμεσα στο κοινό του, με πολύ καλό λόγο και σκοπό, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
0: Το πρωινό Velvet παίζει αύριο το πρωί και πάλι στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Λοιπόν, Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
18: Νιάου.
16: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
19: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
19: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τις διακοπές.
22: Και εσύ τι είπες?
21: Ή happy days ή τίποτα.
23: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
24: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
25: Εδώ είμαι και εγώ, την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα. Εν τω μεταξύ, όλοι οι συνάδελφοι έξω νομίζουν ότι είναι Παρασκευή. Υπάρχει μια τέτοια αίσθηση. Ίσως γιατί θα θέλαμε να βρισκόμαστε σε κάποια παραλία, υποθέτω, όλοι μας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με τα δικά σας νέα σε πάρα πολύ λίγο και τα νέα της ημέρας που σας φέρνω. Και Pointer Sisters για το ξεκίνημα. I'm so excited.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: Monday, αυτή είναι η Bangles 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τα λέμε εννοείται και σήμερα στο Viber 6931-968-968. Βλέπω τώρα ότι θα κλείσει για 1,5 χρόνο η βιβλιοθήκη του Απιθύτα και το αναγνωστήριο, στο οποίο έχουμε πάει όλοι, είμαι σίγουρη. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί, αρκεί να μην έχει τόση ζέστη, γιατί τις προάλλες έβλεπα ένα βίντεο από φοιτητές, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν για τις θερμοκρασίες. Δηλαδή, φανταστείτε πόσος κόσμος βρίσκεται εκεί για να διαβάσει για την εξεταστική του. Οπότε θα κλείσει η βιβλιοθήκη, θα κλείσει το αναγνωστήριο για 1,5 χρόνο για να γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Ακριβώς έτσι το λέει. Νομίζω ότι χρειαζόταν έτσι και μια ολική ανακαίνιση και να διαβάζουν οι φοιτητές σε πολύ καλές συνθήκες χειμώνα-καλοκαίρι. Σε λίγο επιστρέφω με Cutting Crew. I just died in your arms.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη η αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavolimbo.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool.

ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Υπέροχος Phil Collins, again στο Lodge, εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από σήμερα λοιπόν 10 έως και 14 Ιουνίου έχουμε Mega Days στα Marks & Spencer. 20% προσφορές σε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα. Αλλά μπορείτε να δείτε και τη νέα συλλογή, αυτό θα σας έλεγα να κάνετε πρώτα απ' όλα. Summer of Love That, τη νέα συλλογή με αέρινα λινά, μοντέρνα φορέματα, πολύ ωραία καλοκαιρινά αξεσουάρ και γενικά διαχρονικά σχέδια που συνδυάζουν στυλ και ποιότητα για κάθε περίσταση. Και επειδή θέλουμε έτσι να είμαστε λίγο πιο ανάλαφροι τώρα το καλοκαίρι, νομίζω ότι η νέα συλλογή θα ταιριάζει σε όλους. 10 με 14 Ιουνίου λοιπόν έχουμε τα Mega Days στα Marks & Spencer, προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Εξαιρούνται τα τρόφιμα, θα τα βρείτε στα καταστήματα Marks & Spencer και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
4: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
22: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
23: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Ξεκινάμε παρέα το δεύτερο 60 λεπτό, εννοείται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Θέλω να μάθω κάτι περισσότερο όμως. Το Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα έτσι κάτι δυνατό. Από Bon Jovi, Living on a Prayer.

Πάντα μας ταξιδεύουν οι Coldplay. Viva la vida εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο χαρά στο μικρόφωνο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα, τι έχουμε σε λίγες μέρες στην πόλη μας. Κάθε χρόνο εμείς Θεσσαλονικείς περιμένουμε πώς και πώς αυτό το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Για να πάμε και τη βόλτα μας, για να πάρουμε τα βιβλία του καλοκαιριού. Και φέτος βλέπω ότι θα είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Άπη Θήτα. Οπότε θα γίνουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις και ομιλίες σχετικά με αυτό το αφιέρωμα. Το φεστιβάλ όμως από μόνο του κλείνει και τα 45 του χρόνια. Οπότε θα δούμε πάνω από 100 εκθέτες. Ετοιμαστείτε όχι για μία, για πολλές βόλτες, μη σας πω. 19 Ιουνίου ξεκινά, μέχρι και τις 5 Ιουλίου θα το έχουμε στη Νέα Παραλία. U2 για τη συνέχεια. With or without you.

0: Μπέλο και Maniac 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε μέχρι και τις δύο παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο, αλλά επειδή στο σπίτι μας, όσα άτομα και να είμαστε, θέλουμε την ηρεμία μας, ό,τι και να κάνουμε, και ταυτόχρονα, ας πούμε, ο καθένας να είναι σε μια τηλεόραση, σε ένα κινητό, σε έναν υπολογιστή, να δουλεύει, να κάνει δουλειές. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό πάρα πολύ εύκολα με το Day Fiber. Και τώρα έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα. Και υπάρχει και η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Αυτό σας προσφέρει. Και μία επίσκεψη στο day.gr κάθετος Fiber είναι για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Ναι.
19: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
21: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
21: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα

0: Αγαπημένη Whitney Houston, I wanna dance with somebody εδώ στον Velvet. Δεν θα τέριαζε το τραγούδι αυτό για το φετινό μου Dialets που είναι πολύ ωραίο, χορευτικό και ανεβαστικό. Παρόλο που έχουμε καινούργιο τραγούδι από τη Σακύρα, πιστεύω ότι και αυτό θα τέριαζε. Τώρα βλέπω απόφαση της διοργάνωσης, ενώ στο αρχή είχε απαγορέψει τα πλαστικά μπουκάλια και τα επαναχρησιμοποιούμενα για να αποφευθούν, ας πούμε, επεισόδια και τραυματισμοί, τώρα ανακαλεί αυτή την απόφαση και επιτρέπει μεν τα πλαστικά μπουκάλια, αλλά όχι αυτά που είναι από πολύ σκληρό πλαστικό, ακριβώς επειδή θέλει να πάρει κάποια μέτρα ασφαλείας και για τους θεατές αλλά και για τους συμμετέχοντες. Έχουμε λοιπόν το Μουντιάλ τώρα το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Οπότε θα έχετε να βλέπετε και εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Τογιοτόμι. Το Τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Τογιοτόμι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Neon Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
1: Μαγειρεύουμε με Milner πίτσα. Μ,

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

0: 96,8 Velvet.
1: Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, μεσημέρι Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν σας πετυχαίνω στο ίδιο σημείο όπως και την προηγούμενη ώρα. Όπως και να έχει, θέλω κάποιες λεπτομέρειες. Θέλω την καλησπέρα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Christopher Cross για τη συνέχεια. Ride like the wind.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Αυτή είναι η Lady Gaga. Bad Romance 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγες ημέρες εδώ στην πόλη μας έχουμε το Hopi Festival 13 και 14 Ιουνίου. Θα γίνει και στη Χάνθ αλλά και στο Δημαρχιακό Μέγαρο και πραγματικά έχει πάρα πολλά πράγματα, γιατί διάβαζα πριν αναλυτικά το πρόγραμμα, το πόσα εργαστήρια, δραστηριότητες, εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους, γιατί εντάξει, δίπλα στα παιδιά χαιρόμαστε και εμείς μεγάλοι. Μπορείτε να μπείτε και να κλείσετε και εισιτήρια 13 και 14 Ιουνίου, Hopi Festival και στη Χάνθ και στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Cindy Lauper για τη συνέχεια. Girls just wanna have fun.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κάπως έτσι νιώθουμε λίγο πριν το καλοκαίρι. Θέλουμε πάρα πολύ να πάμε στις διακοπές μας, εφόσον μπορούμε φέτος. Γιατί έβλεπα ένα βίντεο ότι οι μισοί από τους Έλληνες θα προσπαθήσουν να πάνε φέτος διακοπές. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν κιόλας. Παρ' όλα αυτά, εμείς απολαύσαμε τους Queen, I Want to Break Free εδώ στον Velvet. Τουλάχιστον έχουμε κοντινούς προορισμούς για να μπορούμε να κάνουμε έστω και μία εξόρμηση αυθημερών. Τιμημένη Χαλκιδική, αν και τώρα, ξέρετε, έχει κατακλειστεί όχι μόνο από εμάς, αλλά είναι μία πολύ ωραία εξόρμηση του Σαββατοκύριακου. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Σε πάρα πολύ λίγο σας φέρνω Λίζα Στάνφιλ και All Around the World.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχιών.

0: Survivor και Eye of the Tiger. Λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιος Τσουρνάβας στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Είναι Τετάρτη 10 του μηνός και εδώ είμαστε πανέτοιμοι για ένα μεσημέρι με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας για 3 ώρες εδώ με Weekend, Evanescence, Belinda Carlisle, Savage Garden και κάτι κλασικό από την Ιταλία με το οποίο θα ξεκινήσω. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

Από τις πιο δυνατές στιγμές των Evanescence, Bring Me To Life, συμπληρώνοντας σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει καλά, να έχει ξεκινήσει ενθαρρυντικά ο μήνας. Όπως και να έχει, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Θα το αξιοποιήσουμε με καλή διάθεση, με καλή παρέα, έτσι να ζήσουμε πολύ όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Και φυσικά με την καλύτερη μουσική υπόκρουση. Σε λίγο, Fine Young Cannibals, θα ακούσουμε Weekend. Πρώτα είναι η Wham. Wake me up before you go, go δυνατά τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Κάρλος Σαντάνα, Smooth στο 96,8 Velvet, και από αύριο Μουντιάλ με πρεμιέρα την 5η Μεξικό Νότιο Αφρική στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως και όλοι οι αγώνες θα προβάλλονται από τα κανάλια της ΕΡΤ γενικότερα όλες τις μέρες. Το προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ, τον τελικό τον είχαν παρακολουθήσει 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές στο Αργεντινή-Γαλλία. Φέτος που ο τελικός θα έχει και στο ημίχρονο Σακίρα, Μαντόνα, BTS και γενικότερα ένα ολόκληρο σόου, καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει. Σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά εδώ επιστρέφω με κάτι πολύ καλό από τα 80's και έρχεται η Don Penn σε αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
7: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
8: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
13: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν.

0: μοιάζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: It Must Have Been Love είναι η Roxette στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Αν κατέβετε σήμερα πλατεία Αριστοτέλους εκεί λίγο μετά από τις 6, θα δείτε και ένα show από επαγγελματίες οδηγούς με διάφορα stunts, κόλπα, με εντυπωσιακά αυτοκίνητα και τα σχετικά. Αυτό λίγο μετά από τις 6 στην πλατεία Αριστοτέλους από ό,τι βλέπω. Τώρα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί μια επίσκεψη στο day.gr / Fiber για να μάθετε περισσότερα, και εμείς θα ακούσουμε περισσότερα μόλις επιστρέψω στο 96,8 Velvet. Μείνετε μαζί μου.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει,
14: αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
15: Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
17: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με πολλή μουσική στο μεσημέρι της Τετάρτης στον 96,8 Velvet. Είμαστε τρίχες του Νάβα. Άλλες δύο ώρες εδώ έχω ετοιμάσει Τζένιφερ Λόπες. Θα ακούσουμε Duran Duran, George Harrison, Eros Ramazzotti. Πρώτα όμως, One Way or Another.

Miley Cyrus, Wrecking Ball, πάρα πολύ το hype και στο εξωτερικό για τη νέα ταινία του Steven Spielberg, το Ημέρα Αποκάλυψης, διότι ο Steven ασχολείται ξανά με τους εξωγήνους, ένα θέμα στο οποίο έχει κάνει θράψη στο παρελθόν. Βλέπει τι ο εξωγήινος και όλες οι υπόλοιπες ταινίες του απασχολούνται. Περίμενε λοιπόν πολλοί κόσμος την Ημέρα Αποκάλυψη, έχει πάρει καλά σχόλια και παίζει και στις αίθουσες πλέον στη χώρα μας για τον Steven Spielberg που κάνει τη μεγάλη επιστροφή. Έχω ετοιμάσει την Jennifer Lopez σε λίγο, παίζει νέα της ταινία στο Netflix αυτές τις μέρες, το Μια Ρομαντική Κομμωδία. Προς το παρόν η Boys Town Gang με το Can't Take My Eyes Off You στο 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: I hate myself for loving you, ροκάροντας με Joan Jett στο 96,8 Velvet. Η Μύκονος βρέθηκε στο επίκεντρο για τα γυρίσματα του Emily in Paris και από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ ετοιμάζονται και άλλες μεγάλες παραγωγές που θα προτιμήσουν τη χώρα μας για να κάνουν τα γυρίσματα. Λοιπόν, η καλύτερη διαφήμιση είναι αυτό, αξιόλογες ταινίες και σειρές να γυρίζονται στη χώρα μας. Τώρα, η Μύκονος, εδώ που τα λέμε, είναι αυτό το φεύγω για λίγο που τελικά γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες στα σοκάκια, ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Επιστρέφω με πολλή μουσική.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα, επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό.
5: A few moments later.
2: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
6: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
7: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
8: Τελεία παράγραφος.
9: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
9: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
10: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
22: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική μίνιμαλ αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening

unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

περισσότερα classic hits. Really 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 80, αρχικά κυκλοφόρησε για να ντύσει μουσικά μια διαφήμιση εταιρείας αναψυκτικών και τελικά έγινε νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο για 3 εβδομάδες και γενικότερα μια παγκόσμια επιτυχία για την Robin Beck, η οποία έχει συνεργαστεί και με την Chaka Khan. First time λοιπόν στον 96,8 Velvet για να συμπληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα, αλλά έχουμε άλλα 60 λεπτά μπροστά μας. Έχω ετοιμάσει Madonna, Michael Jackson, θα ακούσουμε Michael Bolton και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω λοιπόν με πολλή μουσική.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner. Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλο? Τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ναι.
4: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
4: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
4: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
6: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Σήμερα Τετάρτη με το θερμόμετρο στους 30 αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι θα κυλήσει η εβδομάδα, αν εξαιρέσουμε την Παρασκευή, που ίσως εκεί να δούμε και καμιά σταγόνα βροχής. Είμαι ο Στάργιος Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ με Amy Winehouse, Melissa Etheridge, Madonna και Steve Miller Band. Τώρα αυτό είναι το Serenade.

Amy Winehouse, Βαλερή, κατά καιρούς διαβάζουμε για διαφόρους ανθρώπους που αποφασίζουν να εκπληρώσουν το όνειρό τους, όσο τρελό και αν ακούγεται. Έχει αρχίσει λοιπόν να γίνεται γνωστή η ιστορία ενός νεαρού Ιταλού ποδηλάτη, ο οποίος αποφάσισε να γυρίσει όλο τον κόσμο με το ποδήλατό του. Ο ίδιος υπολογίζει ότι θα του πάρει περίπου 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο δρόμο για 500 ημέρες. Ξεκίνησε από Ευρώπη, τώρα κατευθύνεται προς Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Ινδονησία. Κρατάει χαμηλά τον μπάτζετ, όπως λέει ο ίδιος. Περίπου 10 ευρώ τη μέρα ξοδεύει, διότι κουβαλά μαζί του σκηνή, κουβαλά μαγειρικά σκεύη. Ενώ όταν το ρώτησαν σε συνέντευξη ποιες ήταν οι πιο ακραίες καιρικές συνθήκες, είπε ότι αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει στη Μογγολία με μείον 38 βαθμούς. Φοβερό. Καλή συνέχεια λοιπόν στην πολύ μεγάλη του προσπάθεια. Melissa Etheridge, Like the Way I Do, σε λίγο Michael Bolton, αλλά και Michael Jackson.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πόσοι από εσάς είδατε την ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, φαντάζομαι αρκετοί, αυτό είναι το Smooth Criminal. Το Μάικλ, το οποίο έχει φτάσει πλέον και λίγα συντόμως ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, μία από τις πολύ μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες της σεζόν. Έπονται και άλλες ταινίες βέβαια που θα κόψουν εισιτήρια, βλέπε Οδύσσια. Ενώ όπως σήμερα, αν θέλετε κινηματογράφο, παίζει νέα ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης. Ο Steven Spielberg καταπιάνεται ξανά με τους εξωγήινους, εκεί όπου έχει κάνει παλιότερα μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως τον E.T. αν θυμόσαστε από τη δεκαετία του 80. Στα του Netflix, Office Romance, η ρομαντική κωμωδία της Jennifer Lopez, κυριαρχεί, και εγώ επιστρέφω με πολλή μουσική στον Velvet. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις, γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Τι σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών, να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό. Το σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του, αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
16: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
15: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
16: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
17: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
8: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο Bachelor ή Master.
21: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο.

Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: I was made for loving you kiss. Και πλέον στο σπίτι όλοι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ένας να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και όλα αυτά χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερα θα μάθεις στο day.gr / Fiber. Είμαστε λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Υπέροχη Τετάρτη. Ό,τι πρέπει για βόλτες έξω ο καιρός από ό,τι βλέπω. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Σε λίγο κοντά σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε αύριο 2 με 5. Γεια χαρά.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή happy days ή τίποτα.
4: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές.
10: Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
25: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στη μέση της εβδομάδας. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινάμε το πρώτο μας μέρος με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως και καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Every time για την αρχή, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Roxette και την Adele. Μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε μοναδικά για τις επόμενες 3 ώρες.

Someone Like You και η Adele σε 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Με εντελώς ηλιόλουστο καιρό εκεί έξω. Είναι πάρα πολύ ωραία να κανονίσετε ένα ωραίο καφεδάκι για το απόγευμα, θα έλεγα, θα πρότεινα. Εννοείται σας περιμένω στο Viber στο 6931 968 968 να μου πείτε πώς περάσατε αυτή την πέρα.

0: Celine Dion, A New Day Has Come στο 96,8 Velvet. Πραγματικά μια νέα μέρα έχει έρθει με πάρα πολύ ήλιο εκεί έξω, πάρα πολύ όμορφα. Όπως λέει και η Μαρία, Πινελόπη, θα πάω οπωσδήποτε για ένα καφεδάκι σήμερα το απόγευμα. Που να σου πω την αλήθεια, αυτό το καφεδάκι μπορεί να γίνει και ένα κοκτέιλάκι, ένα ποτάκι, ένα κάτι σε άκι τέλος πάντων, που να είναι πάρα πολύ ωραίο και δροσιστικό. Επίσης χαιρετώ και, και τον Στέργιο που λέει και αυτός ότι μας χαιρετάει από τη δουλειά και ανυπομονεί να σχολάσει για σήμερα. Να σου πω την αλήθεια, όντως τέτοιες μέρες δεν είναι για δουλειά, ρε παιδιά. Πραγματικά είναι για μια θάλασσα, να πας να την αράξεις εκεί με μια μπυρίτσα ή οτιδήποτε θέλεις τέλος πάντων. Και από ό,τι βλέπω, Σαββατοκύριακο λέει κάτι για συνευχές. Μακάρι να πέφτω έξω και να έχει καλό καιρό να πάμε στη θάλασσα. Για να δούμε. Bonnie Tyler σε πολύ πολύ λίγο και Ροζαλίν πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
8: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
15: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
22: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.

0: Freedom, George Michaelson, 96,8 Velvet, στα 53 λεπτά μετά τις 5. Χαιρετώ τον μπαμπά μου που μας ακούει και είναι τώρα στο δρόμο. Πριν να σας πω τώρα, δεν ξέρω τι έχετε κανονίσει για διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Έχετε κανονίσει να πάτε Ελλάδα, να πάτε εξωτερικό? Αν δεν έχετε κανονισμένο κάτι όμως, θα σας πω ότι η Aegean πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη σε 43 προορισμούς Ελλάδας και εξωτερικού. Μπορείτε, για παράδειγμα, να πάτε στην Κωνσταντινούπολη. Σκέψτε τώρα, απευθείας από Θεσσαλονίκη, κύριος ή κυρία, πηγαίνεις, τρως εκεί τα καλύτερα φαγητά, κιουνεφέ, γλυκά, παγωτά, τα πάντα όλα. Κάνεις και βόλτα εκεί στο Βόσπορο και τα περνάς μοναδικά. Οπότε μπείτε στο aegeanair.com να βρείτε τον προορισμό που σας ενδιαφέρει, που σας αρέσει, για να κλείσετε τα εισιτήριά σας.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
6: Μαρ'

0: τύπος το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στοδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
0: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
6: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
11: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομική σημασία. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιουνίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Πώς πέρασε έτσι, ρε παιδιά, τόσο γρήγορα. Πραγματικά. Super Trump για το ξεκίνημά μας. The Logical Song. Σε λίγο ερχόμαστε με Elton John και Duffy. Και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τάφη και το Μέρση στον 96,8 Velvet. Μιλούσα πιο πριν με τις φίλες μου στην ομαδική που έχουμε και λέγαμε ότι τώρα διακοπές, καλό Αύγουστο. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 2 μήνες καλοκαίρι να το φάμε στην πόλη και τουλάχιστον να απολαύσουμε τον ύπνο μας που έστω αυτό μας έχει μείνει να απολαμβάνουμε στη ζωή. Και αυτό τον Ιούνιο μπορείτε να χαρίσετε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και να απολαύσετε μοναδικά δώρα μόνο από την Grecostrom και με τα απολαυστικά της Sleepy Combos. Με κάθε λοιπόν συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα και κερδίζετε και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Cure Essence. Μπορείτε λοιπόν να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Grecostrom και στο grecostrom.gr. Μπορείτε να πάτε στην περιοχή Παπάφη, στο νέο τους κατάστημα και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά. Και επίσης, αν θέλετε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Grecostrom, μπορείτε να μπείτε, να πάρετε μέρος μάλλον στο διαγωνισμό που τρέχει στο πρωινό Velvet και να ξέρετε ότι ο νικητής μάλλον η νικήτρια θα ανακοινωθεί την 3η 16 Ιουνίου στο πρωινό Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Ένα Isla Bonita να βρούμε, που λέγει η Μαντόνα, για άλλο το καλοκαίρι να πάμε λίγο να καθίσουμε ήσυχα μόνοι μας και μετά από Σεπτέμβριο ξεκινάμε δουλειές. Κάποιοι ξεκινάτε σπουδές κιόλας, δεν ξέρω αν είστε σε αυτό το στάδιο. Αν ψάχνεστε όμως, να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει ιστορία κιόλας από το 1982 και είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Έχει συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσα σε επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες μπορείτε όλες να ανακαλύψετε μαζί με τα 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Λοιπόν, κέντρο λοιπόν θα τους βρείτε στην καρδιά της πόλης, στα δύο ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη Συμβολή των Οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουν τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως
7: έχεις.
4: Η Τούνη.
7: Girl, έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
13: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
16: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
1: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας.
3: 12 και 13 Ιουνίου. Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
18: Ψυχραιμία, Τέκνα μου. Έχεις κόντα για όλους.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλά. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
19: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Αναστέιζα και το Sick and Tired στον 96,8 Velvet. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8. Βρήκα εδώ, έπεσε στα χέρια μου τέλος πάντων ένα άρθρο που λέει ότι πες μου το όνομά σου να σου δείξω το χαρακτήρα σου, να σου πω το χαρακτήρα σου. Και πάω τέλος πάντων, έχει με αλφαβητική σειρά όλα, σχεδόν όχι όλα τα ονόματα. Έχει όμως το Πινελόπι παραδόξως και ξεκινάει ρε παιδιά με τη φράση γεμάτη ιδιορυθμίες η Πινελόπι. Και μετά το διορθώνει βέβαια, κάπως έτσι το κάνει. Έχει τον τρόπο της, λέει, να γίνεται αγαπητή σε όλους. Λέει δηλαδή ότι είμαστε ιδιορυθμές, αλλά λέει και ότι είμαστε και αγαπητές ταυτόχρονα. Μάλιστα. Έχει να ξέρετε όλα τα ονόματα σχεδόν. Μπορείτε να γκουγκλάρετε και να βρείτε και εσείς το δικό σας, να δείτε το χαρακτήρα σας. Δεν ξέρω αν σε εσάς θα ξεκινάει κάπως έτσι. Μακάρι να είναι πιο καλά τα χαρακτηριστικά.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
17: Πλάς.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 92,8 Velvet.
1: Ναι, είναι γεγονός. Είμαστε ασταμάτη στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Τετάρτης. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Red, red wine για το ξεκίνημά μας. Σε πολύ, πολύ λίγο η YouTube. Αμέσως πιο μετά, REM. Μείνετε εδώ, θα τα περάσουμε τέλεια.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Η follow river στο 96,8 Velvet στα 13 λεπτά μετά τις 7. Καλά, τώρα διάβαζα για κάτι παραλίες εδώ στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ φημισμένες. Και σκέφτηκα, μου ήρθε φλασιά, ότι δεν έχω πάει ποτέ στην Ικαρία. Αλλά ποτέ, δηλαδή, είναι δυνατόν όλοι να έχουν πάει Ικαρία εκτός από μένα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, να μου γράψετε στο Viber στο 6931-968-968. Πάντως, είδα ότι η Aegean πηγαίνει απευθείας από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι. Οπότε, τουλάχιστον έχουμε την ευκαιρία, όσοι δεν έχουμε πάει, να πάμε στην Ικαρία αυτά το καλοκαίρι, να τα περάσουμε όμορφα, να νιώσουμε αυτή την αίσθηση ελευθερίας, να ζήσουμε τα πανηγύρια, γιατί είμαστε για τα πανηγύρια, και γενικά να ζήσουμε το απόλυτο vibe που έχει εκεί το νησί. Και επίσης να ξέρετε και να θυμάστε ότι η Aegean φέτος το καλοκαίρι πηγαίνει σε 43 ολόκληρους προορισμούς, 18 του εσωτερικού και 25 του εξωτερικού. Οπότε μπορείτε να κανονίσετε μέσω του aegeanair.com να κλείσετε τη θέση σας και το εισιτήριό σας. Αυτή είναι η Scorpion, Rocky Like a Hurricane, αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

πάντως και 74 και 75 να είσαι και θέλεις να σπουδάσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν είναι αργά που λέμε. Αλλά τέλος πάντων, αν έχετε στο μυαλό σας να μάθετε κάτι νέο, να πάτε να κάνετε τις σπουδές σας, θα πάτε εννοείται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο έχει ανοίξει και μας περιμένει. Και όχι τώρα, από το 1982, παρακαλώ. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα και μας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας. Με

0: Δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων είναι η πρώτη στην Βενιζέλου 14 με Τσιμισκή και είναι και το νέο σύγχρονο κτίριό τους στην Οδό Εγνατία 46. Μπορείτε λοιπόν να πάτε να ενημερωθείτε για τα 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές και να γνωρίζετε επίσης ότι έχει γίνει και έρευνα, σύμφωνα με την οποία 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι το καλύτερο μάλλον Μητροπολιτικό Κολέγιο και να πάτε από κοντά για να μιλήσετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
7: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
10: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο, ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein Style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All win, ελληνικά λαχνό. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Στο κδά.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Σέι, για πέσει, Μάσιμο. Και εσύ.
1: Είδες, σειράρα αυτή που
0: πάνε. Σειράρα, όχι, έχω να το λέω. Πώς λέγεται, teach you.
1: Teach you a lesson, κάπως έτσι.
0: Teach you a lesson, κορεάτικη, πάρα πολύ καλή. Σας τη συνιστώ, Μάσιμο δηλαδή μου την πρότεινε, για να μην φλεξάρω. Στο Netflix είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά.
1: Φοβερά πρωτότυπο σενάριο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Και νομίζω ότι μόνο οι Κορεάτες τολμάνε να δείξουν τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν έπαιζε Ελλάδα, Ευρώπη, θα ήταν.
0: Τελείως light. Καμία σχέση. Καλά, ή θα ήταν κάπως πιο light. Όχι, πάρα πολύ καλή. Μπράβο, Μάσιμο. Ευχαριστώ για την πρόταση. Είχα πολύ καιρό να δω 3 επεισόδια σερί. Να ξέρεις και να με κρατήσεις σειρά. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Πάω να συνεχίσω τη σειρούλα μου τώρα. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται σε νέο ανανεωμένο χώρο και ανοίγει τις πόρτες του αναδεικνύοντας το αυθεντικό Calvin Klein style. Οι iconic συλλογές, το μοντέρνο design και η χαρακτηριστική minimal αισθητική του brand συνθέτουν μια ανανεωμένη εμπειρία shopping. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 4.30 έως τις 8.30 σας περιμένουμε στο επίσημο opening του νέου καταστήματος με πολλές εκπλήξεις. Ανακαλύψτε από κοντά το νέο κατάστημα Calvin Klein στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
15: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
14: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
16: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Ναι.
19: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
18: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
20: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
18: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
20: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
21: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Sweet Dreams, λοιπόν, Beyoncé στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Τετάρτης με την θερμοκρασία στους 22. Άμα θέλεις να τριγυρίσεις αργότερα στην πόλη, και η Πέμπτη από ό,τι βλέπω θα είναι λιακαδάτη με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Ρέα που γυρίζει τα κορίτσια της στο σπίτι από το κολυμβητήριο και ακούνε Velvet για να μαθαίνουν τα τραγούδια της μανούλας μου, γράφει. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Τετάρτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Walking Away, Craig David, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και την Bianca Cesori τώρα να το τερματίζει και αυτή τη φορά στο καινούριο βίντεο κλιπ του Kanye West, το οποίο σκηνοθέτησε ίδια όπως βλέπουμε στα credits του τραγουδιού. Το concept του Gemini Season είναι πάρα πολύ απλό και απόλυτα minimal και θα σας βοηθήσω τώρα να το κάνετε εικόνα αν δεν το έχετε δει. Η Bianca λοιπόν φοράει λευκά σεξι εσώρουχα και αρμέγει μία αγελάδα με φόντο ένα ορεινό τοπίο. Αμέσως μετά εμφανίζεται ο Kanye West και της δίνει να πιει από το γεμάτο μπουκάλι με το γάλα, με αποτέλεσμα το λευκό γάλα να ξεχυλίζει από τα χυλάκια της και να τρέχει στο πάτωμα ανάμεσα από το ημίγυμνο μπούστο της. Ναι, δεν τρολάρω, αυτό ακριβώς είναι το βίντεο κλιπ. Okay. Η Bianca Cesori δεν αφήνει τίποτα στην φαντασία, ειδικά όταν γυρίζει και βλέπουμε το πίσω μέρος της, καθώς αρμέγει την ευτυχισμένη αγελάδα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι λέγε.

0: Velvet κάθε πρωί στις 7. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Βάλε ψυχή και φοράξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Black Velvet, Alana Miles, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ιαπωνία, γιατί όλοι περνάμε κρίσεις με το άλλο μας μισό. Κάτι που κατάλαβε πριν από λίγες ημέρες και ο Κιγιομάσα, ένας άτυχος γορίλας στην Ιαπωνία που είχε την ατυχία να μαλώσει με τη σύντροφό του. Και στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social λοιπόν μετά το καυγαδάκι, ο Μάσα φαίνεται μελαγχολικός και πικραμένος και σε κάποια στιγμή μάλιστα ακουμπά και με το χέρι του το πηγούνι του, προσπαθώντας να λύσει τελικά αυτόν τον άλυτο γρίφο του «Τι έχεις, τίποτα», που υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας και από ό,τι φαίνουμε, από ό,τι βλέπουμε τέλος πάντων ή από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και απασχολεί όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και το υπόλοιπο ζωικό.

0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

του Velvet. Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Michael Jackson, Billie Jean, Neck, Laura Nonce, Prince, When Doves Cry. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Way Down We Go, καλέω στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και τον Harry Styles να γίνεται για ακόμη μια φορά viral όταν ξέχασε τα λόγια του Cherry με το που ανέβηκε στο stage. Και όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social, ζητάει τη βοήθεια του κοινού για να θυμηθεί ποιο είναι το πρώτο κουπλέ, λέγοντας ένα αμήχανο sorry for that, πριν συνεχίσει να τραγουδάει. Πάντως, πριν το κατηγορήσεις, θα σου πω πως και άλλοι καλλιτέχνες έχουν το λεγόμενο stage fright, με τους Robbie Williams και την Miley Cyrus να έχουν μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Έχει τις τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: I just want to be close to you, Maxi Priest. Θα είναι αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Και άμα είσαι fan του Lex τώρα, σου έχω good news, γιατί ετοιμάζεται ένα Summer Lex Tour για φέτος το καλοκαίρι, που ξεκινάει σε τρεις μέρες, στις 13 Ιουνίου από το Ηράκλειο, για να καταλήξει στα Ιωάννινα στις 19 Σεπτεμβρίου. Άμα ψήνεσαι, ημερομηνίες και πόλεις έχουν ήδη ανακοινωθεί και μπορείς λοιπόν να συνδυάσεις τις διακοπές σου με μια συναυλία, γιατί δυστυχώς ούτε η Θεσσαλονίκη αλλά ούτε και η Αθήνα βρίσκονται μέσα στα συγκεκριμένα tour dates.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Συνεχίζουμε με Lauryn Hill Fugees, Can't Take My Eyes Off Of You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: χρησιμοποιούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

80s. I love the 80s. Ο Μάσιμο διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγο τιμή, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρέσει και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Τα βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά.
2: Ακούστε.
1: Ακούστε.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Και μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Τα 6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ίντερνο χώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχει άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.